Ένα τσίταχ τσουντίζει το μάρνα. Την αρήνα το γάμσο μαντζουγά ζωή. Φάτσουμε τα δασνίν κουμού εφα μιένα. Μια πνή φίτσα που να το αμνάει σαν άνθρω. Ένα τσισχούλα τσουμίτσι. Σα τσιντάνιβα να μην τμήτουκ τα όλη. Φιάρα. Ήρβα να την τσάνω πετσάνα ζατή. Ήρβα τσιμίσια νάτσου. Σα τσίβα λάσα άντου καμπόκτη. Φούλα τι λάνι. Να μόνο κουέβα τσίτα τσούνι. Ένα τσίτα να ψι αμούντς τσούνς αρέω. Δε μάρνα. Ένα τσαρούκ το όλν. Φα πιανάρα να σύν. Μια φατσάβατσα να το μάταμε. Φούν τα να πιανάρα να δίν. Έτσι να τσουμάφιτα τκούνι φούλα σαν ρίρα ρίρα. Τένα τσάβα κουτκούς όλε τένουε. Νένα τσιά ολούα νάνα τσιά φα αωρίνα αντάτσα. Μα νένα μάφια